4 αστού ήταν la Καριβού στα Νόβια. Η Βανιουάνα Σεμερίκ, περαιτερέτσε Σπεστερίκ,